δεύτερη ώρα στον Ευρακέ FM και το 919.gr. Πάρε με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, δεύτερο καφέ και πολλές μουσικές που πολλές έρχονται από σας. Καλημέρα στο Ισόγειο, καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα Μαρίνα και Μαρίνα. Καλημέρα Ελένη, Θοδωρή, Αγγελική. Καλημέρα Εύη. Καλημέρα Λευτέρη. The Farm, all together now. Καλημέρα στο πτήσιμο, καλημέρα Ευάγγελε. Εδώ τσιμπάμε λίγο την ένταση. Προς τα πάνω, καλέ. Στο προηγούμενο τραγούδι των Serial τραγουδούσε Kate Anderson Don't Break My Heart. Το κρατώ για αργότερα. Φοβερή εποχή για το Serial.

η Farm. All together now. Δεν ξέρω τι συμβαίνει και στο Liverpool. Τι νερό πίνουν. Αλλά το Liverpool είναι ένα φυτώριο πολύ καλών μουσικών. Ένα τραγούδι που ξεκίνησε ως No Man's Land και κατέληξε All Together Now και κατέληξε να είναι το αγαπημένο των φαν του ποδοσφαίρου. Χρησιμοποιήθηκε από πολλές ομάδες και χρησιμοποιήθηκε και σαν σήμα αθλητικών σε πολλά κανάλια. Είναι ξεσηκωτικό. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα Ευαγγελία. Η Κάθιν λέει τι ωραίο χρώμα η μυγοσκοτόστρα. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, ότι θα αρέσει σε κάποιον το χρώμα της μυγοσκοτόστρας. Είμαι ειδική λέει στο εξοχικό. Έχω την καλύτερα από μερική. Συγγνώμη. Τι μυγοσκοτόστρες έχουν Αμερική δηλαδή? Ιωάννη, όταν ξανάρθεις σε Ελλάδα, δεν θέλω ούτε σύντοι ούτε τίποτα. Μια μυγοσκοτόστρα να μου φέρεις. Να δω τι έχουν εκεί. Jesus. You know what to do to turn me on until Butterfly, Jason Emraz. Ooh.

δεν είναι στην κατηγορία με τα γνωστά, με τις επιτυχίες, αλλά είναι στα βρακιώτικα. Jason Mraz, Life is Wonderful δηλαδή, Butterfly. Και πες μου τι παίρνετε, τι πίνετε δηλαδή, να μας δώσει και εμάς αυτές τις εμπνεύσεις. Μήνυμα, Butterfly Away. Κατάλαβα που το πάτε, σε μικρό σιλόν. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα στη Retail Systems, στη Μακρυγιάννη. Καλημέρα Ριόλα. Τα μηνύματά σου πάντα ένας γρίφος. Όμορφος γρίφος γραφή, ζωή και κανόνες άγνωστοι. Ακριβώς. Και αυτό είναι το ωραίο. Καλημέρα στο Λίβουρπουλ, καλημέρα Δημήτρη. Η Παλήρια λέει στο Μέρσεϊ το κάνει αυτό. Και βγάζουν στο Λίβερπουλ τέτοια ονόματα τέτοιους μουσικούς.

Μικροσυλών, ένα και μοναδικό τραγούδι που έχουμε ή ξέρουμε από αυτούς. Fly Away 2003. Κώστας Θάνος αυτό. Ο Σεφ. Έχω ένα θεώρημα με τη μεγοσκοτόστρα. Όταν υπάρχει μία μέγα στο χώρο και βγαίνει μεγοσκοτόστρα, η μέγα εξαφανίζεται. Δεν ξέρω, εκπαιδευμένες είναι. Τι στο καλό. Εξαφανίζονται. Beauty Freak. My Beauty. Και δυναμώστε.

τον ανακαλύπτεις ένα τραγούδι με 10 χρόνια διαφορά. Okay. Κάθε τραγούδι που δεν ξέρεις είναι ένα νέο τραγούδι. Και αυτό είναι τραγουδάρα. My Beauty, Beauty Freak. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβριτινό. Καλημέρα βρακιώτες μου. Δεν ξέρω αν είδατε το πρόγραμμα τις δύο επιστροφές. Αν κοιτάξετε καλά τη λίστα με τους παραγωγούς, θα δείτε Στάθη Αγόρο, που ξεκινάει στα μέσα του μήνα, και τα-δαμ, Αθανασία Σερδενέ, που επιστρέφει στον Αμβρακέ FM από αυτό το Σάββατο στις 10 το πρωί. Απίστευτο. Κάτι σαν τον Deadly Swims. Mr. Know It All.

Πολύ σωστά λέει η Ελίνα. Mr. Know It All, ο κύριος Ξερόλας. Καλημέρα στο Δημβούργο, καλημέρα Μάικλ. Σ' ακούω, λέει, να μιλάς για μήλες και σκέφτηκα το επεισόδιο Fly του Breaking Bad. Εν τω μεταξύ θέλω να δω για τρίτη φορά το Breaking Bad και μετά το Better Call Saul. Βλέπω, νομίζω έχω δει όλο το Breaking Bad σε κλιπάκια στα shorts του YouTube. Λατρεύω Gus, έτσι, Gus Fring. Τρεις σειρές έχω δει που έπαιζε ο Gus και στις τρεις είναι νεκρός. The Get Down, με την ιστορία του hip hop και τον scratch, Breaking Bad και The Jet. Το ποιο ήταν το τρίτο? Αχ, με τη τηλεφωνία στο Λευκό Οίκο. Αυτό. Ο οποίος είναι νεκρός από το πρώτο επεισόδιο. Daddy, 1, 2, 3, 4, 5.

Date. 1, 2, 3, 4, 5. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Ρομπέν. Και Radio Bar, Βαγγέλ, ναι. Ο Νταμιάνο Ντάβιντ. Μαζί με τον μεγάλο Νάιλ Ρότζερς, Talk to Me.

πως από μια Eurovision φτάσαμε να συνεργάζεται ο Νταμιάνο Ντάβιντ με τον Νάιλ Ρότζερς, τον άρχοντα της δίσκο μουσικής, μαζί και η Τίλα Νότιο-Αφρικανή, Talk to Me. Μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε στην Κρήτη στο Γιάννη Κότση Αμβρακιώτης, από τα πολύ πολύ παλιά χρόνια. Kate, πάμε Σουηδία, Don't Break My Heart.

Don't Break My Heart. Είμαστε στο 97. Η Kate, Kate Anderson, Σουηδία. Το θυμήθηκα από τη συνεργασία της με το Serial στο With or Without You. Καλημέρα στο Γιάννη Πάνο. Καλημέρα βραγιώτες μου. Φθινόπωρο με κρυουλάκι. Τώρα είναι νορμάλη θερμοκρασία. Για Οκτώβριο είναι καλά. Ο Σεπτέμβριος μπήκε. Άγρια. Η χθεσινή εκπομπή του Γιάννη Κότση, πρόσωπο στο τραγούδι, θα ανεβεί μαζί με τη δική μου στις 10. Είπα να μην χαθεί μες τη νύχτα. Νομίζω ότι ο Γιάννης έχει κάνει 28 εκπομπές στο Νοβράκι FM. Με Έλληνες συνθέτες και αρκετά σπάνιες ηχογραφήσεις. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στην Αθήνα. One of your girls. Τρόι Σιβάν.

0: Troye Sivan, One of Your Girls. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε τη μαγεία του Michael Jackson, κομμένο και ραμμένο από το DJ Παντελή. Something About You Baby. Την καλημέρα μου στον επόμενο παραγωγό. Καλημέρα στον Χριστό Έξαρχο. Θα σας πάει μέχρι τις 11. Ο Ιωάννης από Μινεάπολη λέει ότι είσαι σε πολύ φόρμα φέτος. Σε πολύ φόρμα λέει ήρθε.
1: Είχε καιρό να με ακούσει.
0: Του λείψες.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για φανατικό ακροατή τώρα.
1: Ναι. Τα φιλιά μου στον Ιωάννη.

πεθαίνεται εδώ. Έκανε πολύ καλή δουλειά ο Παντελής. Something About You Baby. Και πολύ ωραίο τόσες δεκαετίες μετά να ακούμε το Μάκι, έστω και σε διασκευή. Ένα μήνυμα χωρίς όνομα. Καλημέρα, ακούμε και άλλοι, απλά δεν γράφουμε. Εδώ είναι η ερώτηση. Γιατί ακούτε και άλλοι και δεν γράφετε. Τραγούδι που χρωστάω πολλές πολλές μέρες στη Λίνα. One More Time, Daft Punk. Μου έστειλε που λες ο Ιωάννης Χρήστο ένα βίντεο χθες, πώς πέθανε το clubbing στην Αμερική. Φοβερό, θα σου στείλω. Πώς τα κλαμπ εκεί τα έχουν πάρει οι πολυεθνικές όλες. Έχουν χαθεί από το ανοιγομπαράκι και τα κλαμπ. Τα έχουν πάρει οι πολυεθνικές, είναι όλα αλυσίδες. Ποτά σε απίστευτες τιμές. Και είναι αφωτοστημένο. Έφυγε δηλαδή το κλαμπ, πάμε να χορέψουμε. Έχει γίνει βιομηχανικό προϊόν. Φοβερό βίντεο, θα το αναβάσω και στο 9-19. Και τι να πούμε μέσα εδώ που δεν έχουμε και τίποτα δηλαδή στα κλαμπ.

Πήγα να πω Daft Punk από την εποχή που κάναμε clubbing και ξαφνικά μου ήρθε η ιδέα στα 20 δευτερόλεπτα για το επόμενο τραγούδι. Θυμάμαι τότε που χορεύαμε όλοι, δεν κοιμότανε ποτέ αυτή η πόλη. Για τα χρόνια του παλιού clubbing. Λοιπόν, διαβάζω μήνυμα από τον Μάικλ. Ο γιατρός έβαλε μια φοβερή έκδοση του Foreign Affair χθες. Ακούς, μικρέ. Ο γιατρός έβαλε μια φοβερή έκδοση του Foreign Affair χθες, γράφει. Και συνεχίζει. Το έψαξα αλλά δεν το βρήκα. Φτωχέ μου, Μάικλ. Συμβαίνει ενίοτε. Εδώ θα μας κάνουν παράπονο από το Σαζάμ, παιδιά. Απογοητεύεται τους πελάτες μας. Όχι, αυτά που παίζει ο γιατρός συνήθως δεν τα βρίσκει το Σαζάμ. Ούτε εσείς, ούτε κανείς. Αυτή η πόλη, η μίκρο, και πάμε για να βρούμε τελευταίο τραγούδι.

0: Θυμάμαι τότε που χόρευαμε όλοι. Δεν κοιμότανε ποτέ αυτή η πόλη. Εφιέστε το τραγούδι των μικρό. Που ακόμη επιμένουν αυτοί σε κάτι τέτοια τραγούδια νοσταλγικά. Ο Αλέκος λέει: ξεχάσατε και δύο πρωινή παραγωγή, το Φέρτο, το Ακύλα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εγώ νομίζω ότι το Φέρτο το ξεπεράσαμε τη βραδιά της Eurovision. Το ξεπεράσαμε δηλαδή άσχημα. Και ανακάλυψαμε το Σάλτα Βένις άλλωστε. Τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Να κρατήσουμε το ρυθμό, να κρατήσουμε τη μαγεία και την εποχή. Το ημερολόγιο έλεγε 1999 και εμείς παίζαμε μουσική στα τακούνια. Τακώνες λεχάνος, τα ψηλά τακούνια. Ήσουν και εσείς το εκεί.
1: Εγώ το άκουσα από τους μεγαλύτερους.
0: Από τους μεγαλύτερους, εσύ, ναι. Ναι. Δεν θα σχολιάσω. Μικρότερα. Τζιτζι Τακοστίν, Λα Πασιόν, Αλέξανδρος Κατσαδωράκης μέχρι εδώ, Χρήστος Έξαρχος μέχρι εκεί.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαίτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακί FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ρίζο.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά ΣΥΕ. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αμβρακία FM.
6: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

αυτή είναι μια πολύ διαφορετική εισαγωγή. Αυτή η εισαγωγή σήμερα είναι μοναδική και θα τραβήξει πολύ.

παιχνίδι που γίνεται στη μεγάλη αυτή σύνθεση του Ραβέλ, το Πολερό, που η μουσική μπαίνει σιγά σιγά, βήμα βήμα, όργανο όργανο, μόνο τα τύμπανα στην αρχή. Καλημέρα Άρτα, και καλημέρα από την Άρτα. Ολλανδός Άντρε Ρίε ήταν αυτός. Φοβερή εισαγωγή. Και θα μείνω σε ένα μήνυμα που έστειλε η φίλη μας η Άννα από την Πρέβεζα. Και να το χορεύει, λέει η Σιλβή Γκυλιέμ. Δεν υπάρχεται. Χθες αυτό το βίντεο μου έδειξαν με τη Σιλβή Γκυλιέμ και ακούγονταν τον Πολερό και λέω πω πω ωραία εισαγωγή για αύριο. Είμαστε στην ίδια σελίδα λοιπόν. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Το είχα προμελετημένο σήμερα το έγκλημα, οπότε φίλε μας Σταύρο, θα κρατήσω το perfect του Ed Sheeran για αύριο. Sorry. Ανωτέρα, πολύ ανωτέρα βία. Το Ραβέλ, το Πολερό. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα, τον Αλέξανδρο Κατσοδωράκη, τον Αυρακή FM και το 919.gr. Ξύπνησα 8 παρά 20, μόνο αυτό σας λέω. Καταλαβαίνετε για να είμαι εδώ στην έναρξη τι αγώνας έγινε. Κάντε έτσι μια εικόνα, να πλύνει κάποιος τα δόντια και να βάζει και κάλτσες μαζί. Περίπου δηλαδή γίνεται αυτό, αλλά να σας βάλω στο νόημα.

Αυτή φυσικά είναι η Coldplay στο Magic. Καλημέρα Σοφία. Πρωτότυπη διασκευή σήμερα και νομίζω αρκετά κοντά σε σένα. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα στην Αμφιλοχία. Σήμερα λέει το πάπλωμα είναι τόσο βαρύ. Μην το λες σε μένα, τον 8 παρά 20. Magical Wednesday, μας γράφει από την Αθήνα η Βούλα, που της λείπει σίγουρα η Λευκάδα. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα στη Φιλιππιάδα Κωνσταντίνα. Στο τραγούδι στη Λεμονένα. Καλημέρα George, καλημέρα στο Ισόγειο. Καλημέρα Σταύρο που δεν θα μας ακούει πια. Καλημέρα στο Κίτρινο Στόλο και τον Νίκο Κατσινέλη. Ντάνι Βέρα, Ολλανδία. I was made for loving you.

Ολλανδός, Ντάνι Βέρα. I was made for loving you. Καλημέρα ταξίαρχε. Καλημέρα σε ένα μεγάλο, ένα υπέροχο ακροατήριο. Αυτό του Ambrakia FM και το 919.gr, που μακάρι να επικοινωνούσαν το 10% των ακροατών. Όχι όλο προς Θεού. Το 10% να επικοινωνούσε. Δεν θα ξέραμε τι να κάνουμε. Girl, close your eyes. Αλλά καταλαβαίνω ότι είναι πολύ

Δύσκολο να αποφασίσεις. Και πολλές φορές δεν υπάρχει και λόγος μέσα σας να πείτε κάτσε να στείλω μια καλή μέρα στο ραδιόφωνο που ακούω τόσο καιρό. Έτσι να πω καλή μέρα, είμαι ο Κώστας. Βάλε μου ένα Jackson Rock with you. Κάπως έτσι.

Michael Jackson. Off the Wall 1979. Το υπέροχο Rock With You. Σήμερα γιορτάζει ο Πολυχρόνης και η Πολυχρονία. Αυτό ήταν τόσο ωραίο που το είχαμε κάνει και σποτάκι για τον 919.

Όχι, τι μας αρέσει πάρα πολύ το What's Coming. Σίλερ και αν σας έλεγα ότι είναι Björk θα το πιστεύατε. Και εμείς έτσι νομίζαμε στην αρχή. Μία Zed Von Roth. Ολλανδία, ένα πράγμα. Καλημέρα, Λεκό. Ποιος είναι ο φίλος ο Στέφανος που κάνεις διαφήμιση στον καφέ? Μίλησε μας γι' αυτό. Save a prayer, Duran Duran. And

Ντουράν ήταν αυτή. Μαγικό πρωινό. Και έχω πει ότι έχω συνδέσει με πρωινά. Save a prayer. Εγώ και ένας VJ στο MTV στα 80's. 14 βαθμοί πάμε για Πουέρτο Ρίκο.

ένα Πορτορίκο και ένα LA, μάλλον μια Καλιφόρνια ολόκληρη. Ο John Phillips. Τι νομίζετε ότι άλλαξε εποχή και εμείς θα καταλήψουμε τα όμορφα California Dreaming. Καλημέρα Τρίφωνα, καλημέρα στο Αίγιο. Φανταστικό πρωινό ξύπνημα, λέει, είστε καλύτεροι. Καλέ. Καλούλιδες είμαστε. Απλά μας αρέσει πάρα πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Αυτό που κάνω. Καλημέρα Κλειώ, καλημέρα στο Χέρκοντ.

John Phillips, California Dreamin', και ποδήλη σωστά λέτε. Τη Σαντέ την έχουμε αφήσει πολλά χρόνια πίσω. Την προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε το Paradise. Να τη βάλουμε λίγο στο πρόγραμμα. Hang on to your love. Καλημέρα λοιπόν στο Λαγκόμ. Λαγκόμ. Δεν ξέρω πώς να το... Α, αυτός ο Στέφανος. Τώρα κατάλαβα. Καλημέρα Στέφανος.

η Έλενα Φολασάντε Αντού. Μου αρέσει πολύ να λέω το όνομα της ολόκληρο. Και πώς έξυπνα το έκανε, Σαντέ. 20 λεπτά πριν τις 9. Ένα πρωινό Τετάρτης. Μεσοβδόμαδα. Καλά πάει. Δεν είναι και πολύ καλό αυτό να περνάνε οι μέρες, παιδιά. Δεν είναι, αλλά... αυτό το λέμε στη Δευτέρα όταν αρχίζει Τετάρτη, Πέμπτη, λέμε «Wow, έρχεται». Love is a stranger. Eurythmics.

Αυτή η φωνή. Αυτή η φωνή της Annie Lennox. Δεν την ξεπεράσουμε ποτέ. Μαζί με τον David Stewart, η Eurythmics στα απόλυτα ξεκινήματά τους. Love is a Stranger το 82. Και το τώρα, τι ωραίο τραγούδι. Θα το αφαιρώσω στη φίλη μου την Κάθριν. Καλημέρα στη Χαλκίδα. To Face You. Έχει γίνει στα ελληνικά. Μια πεταλούδα. Μια πεταλούδα. Συγγνώμη, δεν ξανακάνω αυτό.

to face you. Καλημέρα από Σοφία στο αεροδρόμιο Ακτίου. Ναι, σε καλά για τις όμορφες μουσικές σου. Άλλο και τούτο. Καλημέρα Σοφία στο αεροδρόμιο Ακτίου. Έρχεσαι, φεύγεις, μένεις ή δουλεύεις εκεί? Λύσουμε αυτή την απορία. Εμείς κάνουμε τα καλύτερα για σας.

Perfect Love ή Simply Red. Ό,τι και να έχει βγάλει ο Mick Hucknall, να έχει αυτό το touch of magic. Όλη τη μουσική. Και τούτος εδώ καλός είναι. Darren Hayes, Incessible. Σας περιμένω στο 919.gr. Έλα. Καφές και 919. Πάνε μαζί αυτά.

Darren Hayes, Incessible. Το θεωρώ τόσο ωραίο τραγούδι που το έχουμε τάξει τα πρωινά μας σε high rotation. Η Josh Stone θα κλείσει την πρώτη ώρα με τη Super Duper Love. Και στα δικά σας. Πάμε για δεύτερο καφέ. Yeah! Και μουσικές που δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Οπτήσιμο, ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως, από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο, Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο, σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
4: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

Όχι πως δεν είναι πανέμορφο τραγούδι, αλλά νομίζω ότι όλη η μαγεία του είναι στα πρώτα δευτερόλεπτα. Στάινχορτα. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδόρα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο της Άρτας στον Αμβρακέ FM. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας και τους αφανείς κυρίως. Αυτούς που επικοινωνούν, εντάξει, τους βλέπουμε, τους χαιρετάμε κάθε μέρα. Μια καλημέρα στους αφανείς ακροατές που δεν έχουν πάρει το κινητό. Να στείλουν μια καλημέρα, Αλέξ. Ζάζ και Βεντρά.

καλοκαίρια. Το τραγούδι είναι παραγγελιά. Ζάζ και Βεντρά. Καλημέρα Χρήστο. Καλημέρα Αθήνα. Τους αφανείς ακροατές περίμενα εγώ ακόμη. Έχω ελπίδες ότι θα μπουν στο 919.gr να μας στείλουν μήνυμα. Τώρα ας πούμε που παίζει ο Σάλτα Βίντσι, Ροζέτα καφέ. Μαγικός. Σε όλα του τελικά.

Δεν ξέρω, είναι η γλώσσα. Είναι κάτι στην περιοχή. Είναι η γλώσσα σχέση με τη μουσική που έδωσε απόλυτα, μάλλον αυτό. Πρέπει να είναι η γλώσσα σχέση με τη μουσική. Πώς, ας πούμε, οι Γερμανοί δυσκολεύονται στη μουσική. Δεν είναι και ότι καλύτερο. Ο Σαλ Ντα Βίντσι. Πιστεύω ότι ήρθε για να μείνει. Καλημέρα, Ευάγγελε. Καλημέρα, Πτήσιμο. Καλημέρα, Κωστή, Ρετέλ Σύστερς. Πάντα είστε μαζί εσείς τα δυο. Ο Ιαννάικον και η Λουίζ. Only You.

Λουίζ, Γιάννα Έκον, Γλυκούλη, Only You, και ελπίζω Θεσσαλονίκη να ακούει. Αχ, που σας πήγα τώρα, στα ωραία σας πήγα τώρα. Πάτσι Κένζιτ, Ξανθιά, Eight Wonder, I'm Not Scared, Θεά.

Και την ώρα που το ρολόι δείχνει 9 και 19 ακριβώς, ό,τι δείχνει λέει και το ραδιόφωνο από κάτω ή δίπλα ή whatever κάπου στις οθόνες σας. Εμείς ακούμε την κουκλίτσα Patsy Kensett. I'm not scared. Σαράντα χρόνια πριν. Oh dear God. I'm not scared. Τραγούδι που είχαν γράψει οι Pet Shop Boys για τους Ed Wonder. Και κάποια στιγμή το κυκλοφόρησαν και οι ίδιοι. Come on, Alisa. Mango. Μεσοβδόμαδα, Τετάρτη πρωί, 7η μέρα του Οκτωβρίου.

η Μόνα Λίζα του Μάνγκο. Αυτό την φωτογραφία γιατί μου μοιάζει λίγο για ρακιτζής. Έτσι μου ήρθε τώρα. Έτσι όπως είναι και με το κασκόλι, να το στείλει ρακιτζέ. Σου κύριε. Καλημέρα Νίκο. Επιτέλους λέει, φτάσαμε στα μισά. Και έχουμε και Φόρμουλα 1 Σαββατοκύριακο. Wow. Μαζεμένοι αγώνες. Τώρα λέγω τις διακοπές τον Απρίλιο, ναι. Σε ένα μήνα τρεις αγώνες. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβαρδινό. Μια διαφορετική έκδοση του Short Change Hero.

0: The Fabi Short Change Hero σε γυναική έκδοση. Ένα τραγούδι ακόμη για να μπούμε στο τελευταίο μισάωρο. Σε ένα δύο που τσουλέει πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ φτάσαμε στην Τετάρτη, αλήθεια τώρα. Τετάρτη. Φτάσαμε στην Τετάρτη, Ιωάννη.
1: Ναι, τελικά είναι Τετάρτη.
0: Να του δώσει μικρόφωνο.
1: Είναι προ-προ Παρασκευή.
0: Α, μην το πάμε έτσι.
1: Ναι.
0: Προ-προ Παρασκευή.
1: Ειδικά για μένα, εγώ την Παρασκευή περιμένω πώς και πώς.
0: Είσαι και μικρότερο εσύ. Εμείς λέγαμε στο σχολείο. Δεν είναι κρίμα και άδικο. Δεν είναι αμαρτία. Παραμονή παραμονή να λειτουργούν σχολεία.
1: Δηλαδή, πραγματικά τι το θέλουν.
0: Αυτό ήταν το έκτο δημοτικού αιώνα.
1: Καλά το λέγανε.
0: Καλημέρα στο Γιάννη πάνω τον Αμβρακιώτε.
1: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένη Αμβρακιώτικη παρέα. Καλημέρα αγαπητό.
0: Σε κατηγορούν ότι έτσι και πιάσει μικρόφωνο δεν τα αφήνεις λέει με τίποτα. Αυτό έτσι
1: παθαίνω.
0: Λένε.
1: Αυτό παθαίνω, αλλά δεν μιλάω πολύ εγώ. Ψέματα λένε. Είναι φήμες.
0: Είναι φήμες.
1: Φήμες.
0: Καλά.
1: Έτσι.
0: Ναι. Να το κλείσω τώρα.
1: Κλείσω.
0: Του το κλείσα. Σε τέτοια. Only love can break your heart.

το συγκρότημα είναι τόσο ιδιαίτερο, τόσο γλυκός ήχος, ήχος που μας λείπει. Only love can break your heart, said Etienne. Καλημέρα από Αθήνα, Στέφανε. Ήσουν εσύ που είχες στείλει χθες προχθές το καλημέρα από Άρτα. Στα σο δεν έχετε. Καλημέρα Αριόλα. Μεσοβδομαδιάτικη καλημέρα, δεν έχει Σοφία σήμερα το μήνυμα σου. Endless Odyssey, Michael. Καλημέρα Εδιμβούργο. Ναι κιόλας, αλλά μετά από My October Symphony, που πάει και πακέτο με Orchestral Maneuvers in the Dark, If You Live.

Day, If You Live. Ο Στέφανος γράφει, ήρθαμε για το παζάρι το Σαββατοκύριακο. Τι να πω, μπράβο. Παιδιά, τόσος κόσμος στο παζάρι, δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ. Τον κόσμο, λέει, που είχαμε συνηθίσει να έχει στα εγγένεια, τον είχε κάθε μέρα για μια εβδομάδα. Και δεν μιλάω για μέσα για τις παραγγείλες, μιλάω και στους ελεύθερους χώρους. Τι να πω. Ήταν η απόλυτη βόλτα αυτήν την εβδομάδα. Και σίγουρα θα υπάρξει κι άλλο και υπήρξε κι άλλο στεγνοπαζάρι, αλλά το φετινό ήταν. Οπότε καλημέρα Στέφανε, καλημέρα Στεφανία. Είλε όλους τη μέρα, γράφει. Είναι του team του, δώστε μου καλοκαίρι, δώστε μου καύσωνα. Δώστε μου θάλασσα. Pet Shop Boys, είμαστε στον Οκτώβριο, με October Symphony.

βασισμένο σε βιβλίο για τον Δημήτρη Σωστακόβιτς. Οκτωβριανή Επανάσταση με October Symphony. Για μένα το πιο όμορφο τραγούδι των Pet Shop Boys. Τολμώ να το πω. Ο έρωτας πλανάται στον αέρα. Καλημέρα από την ορεινή Άρτα. Καλημέρα Ιωάννα. Μπα, τολμάμε και στέλνουμε μηνύματα. Οι αφανείς ακροατές. Endless Odyssey.

Ιαν Έκον και Τζορτζ Πέρι, Endless Odyssey. 15 λεπτά και δεν έχουμε δει Χρήστο Έξαρχο ακόμα. Και αρχίζω και ανησυχώ. Βλέπω Γιάννη στο ηρωνικό χαμόγελο. Σάρα Τζέιν Μόρις, Missing You Χρήστο.

0: Sarah Jane Morris, Missing You. Πρέπει να έχει γίνει και αυτό στα ελληνικά, γιατί θα είναι το τρίτο τραγούδι σήμερα αγαπημένο που έχουν διασκευάσει. Καλημέρα στο Λίβερπουλ. Ανησυχήσαμε, Χρήστο, μη δεν έρθεις, ανησυχήσαμε. Ο Στάθης Αγόρος δεν ξεκινάει σήμερα, ξεκινάει μετά τις 15 του μηνός. Οπότε μπορείς να πας για σνούκερ. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπιν. Διακοπές την Παρασκευή μας, λέει ο Μάικλ. Μια εβδομάδα στα Scottish Highlands, ο Highlander. Παιδιά, είδα το Highlander τα τελευταία 2 χρόνια. Γέλασε πολύ. Όσο μας άρεσε στα έτη αυτή η ταινία, τώρα που την είδα, είναι... Πω, πω... Δεν μιλάμε για φτωχά, εφέ. Δεν μιλάμε για κενά στο σενάριο, τεράστια. Αλλά ήταν η ταινία στο παιδικό μας χρόνο. Σαν να δεις το Karate Kid σήμερα. Που είχα πάει 3 φορές τότε στο παλάς. Πώς?
1: Χειροκροτούσες κιόλας.
0: Εδώ πηγαίναμε, μπορεί να έχουμε πάει μαζί και στο Ρόδα Τσάτα και Κουπά, να μην κρύβεσαι.
1: Μαζί.
0: Σε είχα πάει εγώ, μου είπε η μαμά να σε πάω όπου είναι μικρότερο. Αυτό σου άρεσε. Ναι.

το 705 και πάμε για New Life, Στερονόβα. Τι ωραία ήταν Στερονόβα. Καλημέρα και σ' άρχισε, καλημέρα Αγγελική, καλημέρα στη Λευκάδα. Καλημέρα από το ηλιόλουστο Χαλάνδρη. Καλημέρα Ευάγγελε. Ωραία πράγματα αυτά. Φτιάχνουν πάλι το Highlander με Henry Cavill. There's no hope. Παιδιά, μην το δείτε το Highlander. Μην σας βάλω σε πειρασμό. Αφήστε την ανάμνηση που έχετε από αυτή την ταινία. They can be only one. Τώρα όμως υπάρχει και δεύτερος Χρήστος Έξαρχος για την επόμενη ώρα. Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, Over and Out. Ίσως από την επόμενη εβδομάδα να ακολουθεί και Στάθης Αγόρας. Ο Μακρυμάλης.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία FM.

το μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μέχρι τις 11 θα είναι ο Χριστός Εξαρχός. Μείνετε μαζί μου, έχει μουσικάρες και σήμερα. Το κομμάτι που έγινε hit το καλοκαίρι και είναι AI. Έπρεπε, δεν έπρεπε, γιατί, και όλη η συζήτηση που σήκωσε. Κομματάρα είναι Ghost Sounds. Και πάμε Λατινική Αμερική. Sandro de America, Trigal, Se Sunset Mix.

San Francisco. Good evening, Kansas. Good morning, Riyadh. Έχουμε και τέτοιο σήμερα. Καλημέρα σε Μόσχα, Φιλανδίες, Γερμανίες, Γαλλίες, Ελβετίες, Βρυξέλλες, Γερμανίες, είπα, δεν είπα, δεν ξέρω. Και United Kingdom. Τριγκάλ ήταν αυτό. Καλημέρα και στο chat. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Αγγελική. Ελπίζω να ακούει το βαφτιστήρι που πηγαίνει προς Κορέα. Καλημέρα στο DJ Άγη Σαλόνικα. Καλημέρα Αλέκο. Καλημέρα στον αγαπητό συναδελφό Ιωάννη στο κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα και στον Ευστάθιο εδώ. Λευκή καταιγίδα. Ζωζέ.

0: Δύση λίγο.
1: Στο τρελό σου χώρο.
0: 7 η ώρα ακριβώς τώρα.
1: Στη λευκή καταιγίδα.
0: Παγκόσμια ημέρα βάμβακος. Και παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Γιορτάζουν βάκχος. Πολυχρόνης πολυχρονία. Σεριανό Σεριανή. Και Σέργιος και Σεργία. Και σας ήμουν το 1571. Έγινε η ναυμαχία της Ναυπάκτου, όπου ο Δον Χουάν Ντε Λαούρ,

Σας έχω την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Πιάνει πολύ με τις περισσότερες Rolls Royce ανακεφαλή. Είναι το Hong Kong. Καλώς και τη Ριόλα. Θα μάθω. Αλλά εγώ δεν θέλω να σε αγχώσω, αλλά την Παρασκευή είναι ο πρώτος σοβαρός αγώνας που θα δώσει ο Παναθηναϊκός. Thinking of you και... Φιλιά στην Αμερική. Foreign Affair.

Δεν ξέρω αν το ξέρατε, αλλά υπάρχει και η οπτογενετική. Τρεις επιστήμονες, δύο από Γερμανία, ένας από Αμερική, πήραν το Νόμπελ Ιατρικής φέτος. Ακούστε τι κάνει η οπτογενετική. Για τις ανακαλύψεις, λέει, βραβευτήκαν σχετικά με τα φωτοενεργοποιούμενα ιοντικά κανάλια και την οπτογενετική. Είναι μια μέθοδος που επιτρέπει να δεχτεί ο τρόπος με τον οποίο τα νευρικά κύτταρα διαμορφώνουν αναμνήσεις, συναισθήματα και τις συμπεριφορές στο εσωτερικό του κεφάλου. Απίστευτα, έτσι. Και όλα ξεκίνησαν, λέει, από πλακτό. Φωσορούχο. Απίστευτα. Τι έχουμε να δούμε ακόμα? Καλώς το Χριστόφορο. Άκουσες πάω και εμφανίστηκες. Καλημέρα στο Ρέινβουργο. Ράντιμπους. Foreign Affair. Δεν χρειάζεται το κάνεις αζάμ, το έγραψα στο chat. Αυτό που θέλουμε όλοι. Και αυτό που ψάχνει και η γενετική.

καλημέρα στα μαγαζιά της πόλης μας, στα ταξί της πόλης μας και στα γραφεία της πόλης μας. Καλημέρα στη Μούτα, καλημέρα στην κυρία Βίγη και στην κυρία Δανάη. Πρώτη είδηση στα μέσα μαζικής εξημέρωσης. Attention, attention στην Αθήνα. Είναι αστακός η Αθήνα των εισαγωγικών. Ο Ρούμπιο είναι εδώ. Το καλό είναι ότι είναι φιλέλληνας. Δεύτερη είδηση. Μαθητικό τσουνάμι στη Γαλλία. Αυτό το έργο είναι σε συνέχειες. George Mavridis, Forever Young. Και αφού είπα Γαλλία, Στρομάε, αν και είναι Βέλγος.

ακριβώς στη μέση εκπομπής. Πέρασα ένα μισάωρο. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής είναι πάντα ο Χρυσός Έξαρχος και εσείς ακούτε μουσικάρες. Για του λόγου του αλήθες.

Μια τοπική είδηση. Διαβάζω στη σελίδα του Δήμου Αρταίων. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στις κοινότητες του Δήμου Αρταίων. Διαμέτρηση ζάχαρου, λέτε, γλυκερίδια, χοληστερίνη, αρτηριακή πίεση και μέτρηση κορισμού οξυγόνου σε συνεργασία με το Βοήθεια στο Σπίτι. Αν σας ενδιαφέρει, ξεκινάνε 9 του μηνός, 9 Οκτωβρίου. Δηλαδή χτες ξεκίνησαν. Ψάξτε να δείτε σε ποια μέρη γίνονται. Other side. Miley Cyrus, η οποία από νούμερο 1 στο άλμπουμ στο Billboard πήγε στη θέση 156 σε μία εβδομάδα. Δεν έχει ξαναγίνει, λέει. Nothing breaks like the heart.

έβγαλε στα γάντια, Αλέκο. Καλημέρα στην Αγγελική. Θα σας πω τώρα για δύο τρομερές σειρές, τις οποίες εάν δεν τις έχετε δει πρέπει να τις δείτε. Μόμπλαντ είναι η μία, με τον υπόκοσμο του Λενδίνου, απίστευτη. Και η άλλη είναι το Slow Horses. Άλλη απίστευτη σειρά, με τον Γκάρι Όλτμαν. Είναι με την MI5, η οποία είναι η αντιτρομοκρατική εντός της, του Ηνωμένου Βασιλείου, και με κάτι πεταμένους πράκτορες της MI5, τον οποίον ο αρχηγός είναι ο Γκάρι Όλτμαν. Απίστευτο. Δείτε το Slow Horses και More Blood. Μάλιστα, άρρωση ήταν αυτή. Και αυτή είναι η χαρούλα. Δεν υπάρχει πια χαρούλα. Όταν λες χαρούλα είναι ελεξίου.

η γαλλική Equipe αποκάλυψε και την πρόταση του NBA στη EuroLeague, η οποία ήταν 400 εκατομμύρια δολάρια σε κάθε ομάδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη EuroLeague, όχι στις 12 βασικές, συν 4 ομάδες από το BCL. Και η δική μας είπε ούτε να το σκέφτεσαι. Ξεχάστε το στο 400, είναι λίγα. Χάνουμε το χρόνο μας και έτσι δεν τη συζήτησαν καν. Wasting my time. George Mavridis. Από αυτά τα φεύγα. Τα travel που λέω εγώ.

σας έχω και λίγο gossip. Ξεκίνησε επίσημα και ο τσακωμός της Σανούλας της Βύσης με τον Καρβέλα. Ο ένας λέει δεν με σεβάστηκαν και δεν μου έδωσαν τα 500. Η άλλη λέει πήρε τα 500 εδώ και ένα χρόνο από τον κύριο Κούστα βέβαια, και τώρα ζήτησε ακόμα 1,5 για τα τραγούδια, και μου είπε ότι αν δεν μου τα δώσετε, αν δεν μου τα δώσετε, θα σε δυσφημίσω και θα έχεις πρόβλημα στη συναυλία. Και τελικά από ό,τι είδα κάτι δηλώσεις, η συναυλία μπήκε μέσα και 3 εκατομμύρια, τρομερό. 98.000 άνθρωποι και μπήκε μέσα και 3 εκατομμύρια, τα οποία τα έδωσε ο σπόνσορας. Wasting my time. Ζωζα. Καλημέρα σε Αλεξάνδρου Πολυσέρες, Κομωτίνη, Λάρισα Βόλο και Λεωνίδιο. Αμόρε μίο.

Last Dance χτες για τον Μέση και την Εθνική Πορτογαλία. Και μόλις τα δει όλα αυτά ο Ρονάλντο, λέει δεν γίνεται εγώ να έχω φύγει έτσι και να μην το πικρώ ποτέ ήρθε στο τέλος. Και είπε συγγνώμη από τον πορτογαλικό λαό, πρέπει να ξαναπαίξω. Όχι, θέλω να ξαναπαίξω στην Εθνική Πορτογαλία, γιατί είχε φύγει. Γιατί όσο και καλή καριέρα να έχει, άμα το τελευταίο ποτήρι είναι πικρό, η πικρή γεύση μένει. Γενικότερα.

Σας έχω και δελτίο αθλητικών μεταδόσεων για κυρίες. Κυρίες μου, σήμερα λίγο μπάσκετ έχει. 7 η ώρα, ΑΕΚ Σαλόν Βιλμπάς. Έχει και τρέψαμε Προμηθέα Πάτρας, Βίγο Κόλλα. Και Άρη με Μπούργκος. Κατά τα άλλα τίποτα το τρομερό. Και έχει και μια EuroLeague 10 παρατέταρτο, παρέβει Λαρμπάν.

Καλημέρα στον Ευάγγελο στην Αθήνα στο Γαλάνδρε. Με γούστα του. Ολοκένουργιο Afro House Remix. Και τώρα μια κομματάρα από αυτά που ακούτε μόνο εδώ. Και είναι Τσαϊκόφσκι. Μην πατήσετε σαζάμ, δεν το βγάζει.

Αυτό ήταν για σήμερα. Thank you for the company inside and outside of Greece. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Χρήστος Έξαρχος. Χωρίζω το τελευταίο αφιερωμένο σε εσάς. Με αυτό θα κλείσουμε. Και είναι αυτό. Stay sexy. Επότε stay sexy μέχρι αύριο το πρωί στις 10. Που θα τα ξαναπούμε. Μακριά από δυσάρεστες εκπλήξεις και δυσάρεστους ανθρώπους. Μια καλή μέρα να έχετε και να έχουμε.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: σωστό. Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
5: Αμβρακία FM.

0: Λαμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ. Σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην Άρτα, στον πανέμορφο αστικό υδροβιότοπο χώρο του Παραποτάμιου Πάρκου,
5: ο Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες, η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Αρταίων, με την αιγίδα της Περιφέρειας Υπήρου, διοργανώνουν ένα νέο δρομικό γεγονός για μικρούς και μεγάλους. Ένας νέος, συμμετοχικά κοινωνικός και αθλητικός προορισμός γεννιέται στην Άρτα.
4: Δήλωση συμμετοχή στη διοργάνωση. Τρέξε ή περπάτησε σε έναν από τους παράλληλους αγώνες των 4 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και των 1.600 μέτρων. Σε περιμένουμε.
5: Πληροφορίες και εγγραφές Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες. Τηλέφωνο 6945 850 662.
6: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

μαζί, γιατί μ' αρέσεις πιο πολύ. Μαζί, γιατί τα μάτια σου βιολάθη μου. Μαζί, μη μαζί, γιατί.

Ανάτολη σε δύση, χίλια ονόματα γρικό. Κόρη μνήμη, Αφροδίτη, μάνα λάβει εξωτικό. Μου φορτώσανε το κρίμα για να λάβουνε χρησμό. Να είμαι εγώ το φιλοθύμα, να σε εσύ το ισχυρό.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην Άρτα, στον πανέμορφο αστικό υδροβιότοπο χώρο του Παραποτάμιου Πάρκου.
5: Ο Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες, η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Αρταίων, με την αιγίδα της Περιφέρειας Υπήρου, διοργανώνουν ένα νέο δρομικό γεγονός για μικρούς και μεγάλους. Ένας νέος, συμμετοχικά κοινωνικός και αθλητικός προορισμός γεννιέται στην Άρτα.
4: Δήλωση συμμετοχής στη διοργάνωση. Τρέξε ή περπάτησε σε έναν από τους παράλληλους αγώνες των 4 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και των 1600 μέτρων. Σε περιμένουμε.
5: Πληροφορίες και εγγραφές Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες. Τηλέφωνο 6945 850 662.
0: Αμβρακία FM.
6: Listen.

Δυναμώστε την ένταση και αφήστε το μέταλλο να μιλήσει. Είναι η εκπομπή Νύχτες Φεγμένες από Μέταλλο. Παρασκευή βράδυ στις 10. Εκεί που το ροκ και το μέταλ έρχονται να σας φτιάξουν την έξοδο.

0: νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στρα...

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Γνωρίζετε κάποιο μανεκέν Σαμάνθα?
1: Σαμάνθα.
2: Σαμάνθα.

0: αφού με θέλεις.
1: Όχι, όχι. Δεν πρέπει.
0: Θα σου δώσω όλο μου τον εαυτό, μαζί με το κορμί μου. Θα σε κάνω να το νιώσεις μόλις αγγίξω. Και δεν θα φοβάσαι πια κανέναν.

0: σουίτα 234.
1: Εντάξει. Έχει πολύ φως εδώ μέσα. Χρειάζεται μια κατάλληλη ατμόσφαιρα.
0: Μουσική.
1: Μου επιτρέψει να τη διαλέξω εγώ.

0: ξανάρθεις.
1: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
2: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Ζαβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-061-414 και στο 697-474-539.
2: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην Άρτα, στον πανέμορφο αστικό υδροβιότοπο χώρο του Παραποτάμιου Πάρκου.
3: Ο Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες, η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Αρταίων, με την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου, διοργανώνουν ένα νέο δρομικό γεγονός για μικρούς και μεγάλους. Ένας νέος, συμμετοχικά κοινωνικός και αθλητικός προορισμός γεννιέται στην Άρτα.
2: Δήλωση συμμετοχή στη διοργάνωση. Τρέξε ή περπάτησε σε έναν από τους παράλληλους αγώνες των 4 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και των 1600 μέτρων. Σε περιμένουμε.
3: Πληροφορίες και εγγραφές Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες. Τηλέφωνο 6945 850 662.
4: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.
3: Hey Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
8: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: It's showtime,
1: ladies and gentlemen. Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακί FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα, αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο, ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως, από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Επ, νέος, παρουσιά σου! Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ! Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος? Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ! Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Ανδρακία FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
1: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

Αμβρακιώτισες και αμβρακιώτες, καλησπέρα σας. Καλησπέρα την Δημοτική Ραδιοφωνία Αρτάς και τον Αμβρακέ FM. Στο μικρόφωνο στις 12 θα είναι ο Βαγγέλης Ζαβερδίνος με την εκπομπή στις και του Φεγγαριού. Για γραπτά μηνύματα, SMS, σχόλια, παρατηρήσεις αλλά και αφιερώσεις. Για τους ρομαντικούς έχουμε το 6945 74 79 42, 6945 74 79 42. Φυσικά γινόμαστε μια τεράστια παρέα στο 919.gr αφού γράψετε πρώτα το όνομά σας, το σχόλιο σας και αποστολή. Είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου του 2026 και έχουμε επανέλθει στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις, εκεί όπου έξω από το στούντιο επικρατεί η απόλυτη ηρεμία. Το παζάρι έφυγε και είμαστε εδώ, ήρεμοι, ψύχρεμοι, ως τις 12 να πάμε με τις δικές σας μουσικές επιλογές. Η πρώτη επιλογή για σήμερα μας ήρθε από νωρίς και πηγαίνει στην Αθήνα.

Είναι ο Γιάννης Αγγελάκας στο τραγούδι «Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ», αφιερωμένο στον Ξάμου τον Μάκη.

0: για την συνέχεια. Γιώργος και Αλέξανδρος Παντελιάς, ή αν θέλετε κίτρινα ποδήλατα, και θα πάρω φόρα.
1: Γίναμε σκλάβοι.
0: Καλησπέρα στο 919.gr. Καλησπέρα στο Liverpool, στον φίλο μας τον Μιτσάρα. Καλησπέρα στο Μεγανησί. Καλησπέρα Ευαγγελία. Άλλη μια καλησπέρα στον φίλο μου τον Τζόρτζ, στην πατρίδα μου. Πολλά φιλιά σε όλους σας. Χαιρετισμού στην Έλενα.

Καλησπέρα στον όμορφο άντρα μου. Καλησπέρα, Αλέκο. Θα σας πάω σε ρή μάλλον αυτό τον μήνα, να ξέρεις.

0: πηγαίνουμε στο 1994 και μέσα από τον δίσκο «Δε σηκώνει» βρίσκουμε το διαμάντι αυτό που επιλέγει η Λίνα, «Οδός Ελλήνων» από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας την Ριόλα, η οποία βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Χαμένη. Όχι, δεν ζηλεύουμε καθόλου.
1: Οδός Ελλήνων, οδός εκείνων.

0: Γίνεται το θαύμα. Ο αγαπημένος Κώστας Κότσης ή αλλιώς Φαζ εμφανίστηκε στο 919, παιδιά. Μπαίνουμε τις Δευτέρες να τον ακούσουμε και ακούμε Τζάζλερ. Κύριε Κότση, μήπως επιθυμείτε να μας ανακοινώσετε το πότε θα επιστρέψετε στα Ντεξ? Λέω εγώ τώρα. Την καλησπέρα μου και την αγάπη μου, λοιπόν.
1: Την τελευταία την παράσταση στο
0: Φιλιά στα Ηλίσια.

Πραγματικά μια υπέροχη εκτέλεση του τραγούδιου «Το τέλος» ή αν θέλετε που είναι πιο ευρέως γνωστός «Η αμοργός» από τον Βασίλη Καζούλη. Για την συνέχεια έχουμε σύννεφα με παντελόνια στο τραγούδι «Ταξίδεψέ με». Ρε παιδιά, αυτή η νέα μόδα με τα Playmobiles, τι ακριβώς είναι?

Σημειώστε λίγο στο ημερολόγιο του κινητού σας να σας έρθει ειδοποίηση, διότι μας ενημερώνει ο Κώστας ο Κότσης για την δεύτερη βραδιά βινιλίου στο Anvil. Το Anvil είναι το μπαράκι στην αρχή της Φιλελλήνων. Την 3η 27 Οκτωβρίου 10 η ώρα το βράδυ. Κώστα, θα είμαι εκεί, φίλε. Το σημείωσα και μπορώ και θα είμαι εκεί.

11 και 2 πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι πάντα στην δημοτική ραδιοφωνία Άρτας και τον Αμβρακή FM. Ταλαιπωρεί τα αυτάκια σας ο Βαγγέλης Ζαβερδινός με την εκπομπή Σκιά του Φεγγαριού ως τις 12, πάντα με τις δικές σας μουσικές επιλογές, σχόλια, παρατηρήσεις αλλά και αφιερώσεις.

Ήταν η Ψόφη Κοργή στο τραγούδι «Όμορφη πόλη». Και αυτή είναι η Μπλε. Κοίταξε με δύο φορές. Καλησπέρα στο Βουλγαρέλη. Καλησπέρα στον Γιάννη. Αντιγόνη πολύ ευχαρίστως.

την αγάπη μου και τα φιλιά μου να στείλω στον φίλο μου τον Αποστόλη και στο υπέροχο καφενεδάκι τον Καλογιάννο στην Λευκάδα απέναντι από τον Άγιο Μινά. Όσοι περάσετε από το νησί, επιβάλλετε να κάνετε μια στάση εκεί πέρα, να δείτε τον Αποστόλη και να του δώσετε χαιρετίσματα από εμάς. Εγώ καταχράστηκα το μαγαζί του, πήγα στη συναυλία του Βασίλη του καλοκαίρι, 13 Αυγούστου. Μπήκα μέσα, άφησα κράνος μπουφάν, πάρκαρα τη μηχανή με ασφάλεια και πώς τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε στο γήπεδο, στη συναυλία του Βασίλη. Το μετά το κρατάμε για πάρτι μας, όπως και δεν ξεχνάω την υπόσχεση που του έδωσα. Αποστόλη μου, τα φιλιά μου σε όλους σας εκεί πέρα.

ο George μας μοιράζεται μια σκέψη του, λέγοντας ότι ακούγοντας πριν τον Παπακοσταντίνου μου ήρθε στο μυαλό το καταπληκτικό «Βράδυ Σαββάτου», τραγούδι του Χρήστου Κεριαζή, που το έκανε σουξέ, λέει, όταν του το ζήτησε ο Βασίλης, ενώ όσο το έλεγε ο Κεριαζής, δεν. Έχω την εντύπωση, George, ότι το τραγούδι αυτό το πήρε ο Βασίλης έναν χρόνο μετά από τον Κυριαζή και έγινε μεγάλη επιτυχία. Καλησπέρα στην Στεφανία.

0: Πάμε στα δικά μας παιδιά. Στον Νίκο τον Μπαλτζό και τον Πάνο τον Δημητρούλα, στο τραγούδι «Χειμώνας». Ακούστε τον στίχο.
1: Θυμάμαι τότε που ήμουνα μικρός, με κάτι φίλους όλη μέρα να κλωτσάμε μια μπάλα.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η τραγουδάρα των παιδιών και τώρα πάμε σε μουσική επιλογή για τον Καλογιάννο.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ

0: Το επόμενο είναι για την Ριόλα και την Αντιγόνη. Θεσσαλονίκη από τους De Facto. Καλησπέρα στον Κάσπερ, το γλυκό φαντασματάκι του Αμβραγία FM. Κάσπερ, ενημερωτικά, μία βρήκα σήμερα.
1: Καρδιά μου ολοκαίρι, φλόγες γάζει. Όλα τα φώτα της για μένα μόνο να...
0: Ξέρω τι χαμογελάς αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο. Τόσες όσες, μια χαρά είμαστε.

Ενώ George Masley και άκου και μια ενδιαφέρουσα νέα κυκλοφορία. Γιατί να ακούσω εγώ και να μην το ακούσουμε όλοι μαζί. Είναι το Σάσκε το συγκρότημα και το τραγούδι είναι «Οι καιροί αλλάζουνε».

George, υπέροχο ήτανε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω κολλήσει με αυτό άσχημα, παιδιά. Γιάννης Μπιλίρης και Plan B. Το τραγούδι «Ωκεανός». Τζίνα, καλησπέρα και σε σένα.

0: Σημειώσατε, όπως σας είπα, για 27 του μήνα, Anvil.
1: Αυτό το τραγούδι.
0: Βραδιά βινιλίου. Ωραία. Πιάστε πάλι το κινητό να σημειώσετε
1: τραγούδι.
0: Για το Σάββατο 17 Οκτωβρίου.
1: Δεν είναι για σένα.
0: Σάββατο βράδυ όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Λόφο, στο Ντεζαβού. Τι θα έχει εκεί πέρα? Disco Party. DJ θα είναι ο ένας, ο μοναδικός, ο ανυπέρβλητος. Κάπως έτσι, παιδιά, παραμένουμε στον Αμβρακή FM και κάνουμε εκπομπή, έτσι. Ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Και αν τον ακούτε να λέει το πρωί ότι στο Ντεζαβού φορέστε στρωτά παπούτσια διότι θα χορέψετε, πιστέψτε με, δεν είναι υπερβολικός. Δεν είναι καθόλου υπερβολικός όμως. Διάβανα κρίνα, επιλογή της Στεφανίας. Αυτό το τραγούδι δεν είναι για σένα.

Το μυστήριο απλώνεται με τους De Facto που επιλέγει η Τζίνα στο τραγούδι «Όλοι στις γης τα μυστικά».

Πρέπει να ήταν το 2000 όταν βγήκε το πρώτο Legend Rock 1, ένα άλμπουμ από συλλογή ελληνικών συγκροτημάτων και τραγουδιστών. Εκεί γνωρίσαμε τους De Facto, αλλά και τον εν λόγω κύριο Πέτρος Θεοτοκάτος.

0: Ήταν ο Βλάζης Μπονάτσος της Μεταμορφώσεις. Και κάπου εδώ θα πέσει η αυλαία μας.
1: Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα.
0: Στο μικρόφωνο της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Άρτας και του Ανδρακέ FM για μία μισή περίπου ώρα ήταν ο Βαγγέλης Ζαβερδινός.
1: Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι.
0: Ραντεβού την άλλη Τετάρτη.
1: Σε κρατούσε από το χέρι. Ότι ζούμε μου λες, δεν μου φτάνει.
0: Μέχρι τότε όμως να θυμάστε ένα και μόνο πράγμα. Η μαγκιά στο δρόμο είναι να φοράτε κράνος και ζώνη ασφαλείας. Καλό ξημέρωμα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Νύχτες ραδιοφώνου με τον πιο μελωδικό σταθμό της πόλης, Αμβρακία FM.
1: I've been in love so many times.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

mystery to me.

this line of work.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Αυτή είναι μια πολύ διαφορετική εισαγωγή. Αυτή η εισαγωγή σήμερα είναι μοναδική και θα τραβήξει πολύ.

παιχνίδι που γίνεται στη μεγάλη αυτή σύνθεση του Ραβέλ, το Πολερό, που η μουσική μπαίνει σιγά σιγά, βήμα βήμα, όργανο όργανο, μόνο τα τύμπανα στην αρχή. Καλημέρα Άρτα, και καλημέρα από την Άρτα. Ολλανδός Άντρε Ρίε ήταν αυτός. Φοβερή εισαγωγή. Και θα μείνω σε ένα μήνυμα που έστειλε η φίλη μας Ιάννα από την Πρέβεζα. Και να το χορεύει, λέει η Σιλβή Γκυλιέμ. Δεν υπάρχεται. Χθες αυτό το βίντεο μου έδειξαν με τη Σιλβή Γκυλιέμ και ακούγονταν τον Πολερό και λέω πω πω, ωραία εισαγωγή για αύριο. Είμαστε στην ίδια σελίδα λοιπόν. Καλημέρα Άρτα, και καλημέρα από την Άρτα. Το είχα προμελετημένο σήμερα το έγκλημα, οπότε φίλε μας Σταύρο, θα κρατήσω το perfect του Ed Sheeran για αύριο. Sorry. Ανωτέρα, πολύ ανωτέρα βία. Το Ραβέλ, το Πολερό. Καλημέρα Άρτα, και καλημέρα από την Άρτα, τον Αλέξανδρο Κατσοδωράκη, τον Αυρακή FM και το 919.gr. Ξύπνησα 8 παρά 20, μόνο αυτό σας λέω. Καταλαβαίνετε, για να είμαι εδώ στην έναρξη, τι αγώνας έγινε. Κάντε έτσι μια εικόνα, να πλύνει κάποιος τα δόντια και να βάζει και κάλτσες μαζί. Περίπου δηλαδή γίνεται αυτό, αλλά να σας βάλω στο νόημα.

Αυτή φυσικά είναι Coldplay στο Magic. Καλημέρα Σοφία. Πρωτότυπη διασκευή σήμερα και νομίζω αρκετά κοντά σε σένα. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα στην Αμφιλοχία. Σήμερα λέει το πάπλο μου είναι τόσο βαρύ. Μην το λες σε μένα, τον 8 παρά 20. Magical Wednesday, μας γράφει από την Αθήνα η Βούλα, που της λείπει σίγουρα η Λευκάδα. Καλημέρα στην Πρέβεζα Άννα, καλημέρα στη Φιλιππιάδα Κωνσταντίνα. Στο τραγούδι στείλε μόνο ένα Καλημέρα George, καλημέρα στο Ισόγειο. Καλημέρα Σταύρο που δεν θα μας ακούει πια. Καλημέρα στον Κίτρινο Στόλο και τον Νίκο Κατσινέλη. Ντάνι Βέρα, Ολλανδία. I was made for loving you.

Ολλανδός Ντάνι Βέρα. I was made for loving you. Καλημέρα ταξίαρχε. Καλημέρα σε ένα μεγάλο είναι υπέροχο ακροατήριο. Αυτό του Ambrake FM και το 919.gr, που μακάρι να επικοινωνούσαν το 10% των ακροατών. Όχι όλο προς Θεού. Το 10% να επικοινωνούσε. Δεν θα ξέρουμε τι να κάνουμε. Αλλά καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσεις. Και πολλές φορές δεν υπάρχει και λόγος μέσα σας να πείτε κάτσε να στείλω μια καλή μέρα στο ραδιόφωνο που ακούω τόσο καιρό. Έτσι να πω καλή μέρα, είμαι ο Κώστας. Βάλε με ένα Jackson Rock with you. Κάπως έτσι.

Michael Jackson. Off the Wall 1979. Το υπέροχο Rock With You. Σήμερα γιορτάζει ο Πολυχρόνης και η Πολυχρονία. Αυτό ήταν τόσο ωραίο που το είχαμε κάνει και σποτάκι για τον 919.

όχι, τι μας αρέσει πάρα πολύ το What's Coming. Σίλερ, και αν σας έλεγα ότι είναι Björk θα το πιστεύατε. Και εμείς έτσι νομίζαμε στην αρχή. Μια Zed von Roth. Ολλανδία, ένα πράγμα. Καλημέρα, Λεκό. Ποιος είναι ο φίλος ο Στέφανος που κάνεις διαφήμιση στον καφέ? Μίλησε μας γι' αυτό. Save a prayer, Duran Duran.

Η Duran Duran ήταν αυτή. Μαγικό πρωινό. Και έχω πει ότι έχω συνδέσει με πρωινά. Save a prayer. Εγώ και ένας VJ στο MTV στα 80's. 14 βαθμοί πάμε για Puerto Rico.

ένα Πορτορίκο και ένα LA, μάλλον μια Καλιφόρνια ολόκληρη. Ο John Phillips. Τι νομίζετε ότι άλλαξε εποχή και εμείς θα καταλήψουμε τα όμορφα California Dreaming. Καλημέρα Τρίφωνα, καλημέρα στο Αίγιο. Φανταστικό πρωινό ξύπνημα, λέει, είστε καλύτεροι. Καλέ. Καλούλιδες είμαστε. Απλά μας αρέσει πάρα πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Αυτό που κάνω. Καλημέρα, Κλειώ. Καλημέρα στο Χέρκοντ.

John Phillips, California Dreamin', και ποδήλοι σωστά λέτε. Τη Σάντε την έχουμε αφήσει πολλά χρόνια πίσω. Την προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε το Paradise. Να τη βάλουμε λίγο στο πρόγραμμα. Hang on to your love. Καλημέρα λοιπόν στο Λαγκόμ. Λαγκόμ. Δεν ξέρω πώς να το... Α, αυτός ο Στέφανος. Τώρα κατάλαβα. Καλημέρα Στέφανε.

η Έλενα Φολασάντε Αντού. Μου αρέσει πολύ να λέω το όνομα, μάλιστα ολόκληρο. Και πόσο έξυπνα το έκανε, Σαντέ. 20 λεπτά πριν τις 9. Ένα πρωινό Τετάρτης. Μεσοβδόμαδα. Καλά πάει. Δεν είναι και πολύ καλό αυτό να περνάνε οι μέρες, παιδιά. Δεν είναι, αλλά... αυτό το λέμε στη Δευτέρα όταν αρχίζει Τετάρτη, Πέμπτη. Λέμε, wow, έρχεται. Love is a stranger. Η Eurythmics.

Αυτή η φωνή. Αυτή η φωνή της Annie Lennox. Δεν την ξεπεράσουμε ποτέ. Μαζί με τον David Stewart, η Eurythmics, τα απόλυτα ξεκίνηματά τους. Love is a Stranger του 82. Και εδώ τώρα, τι ωραίο τραγούδι. Θα το αφαιρώσω στη φίλη μου την Κάθε. Καλημέρα στη Χαλκίδα. To Face You. Έχει γίνει στα ελληνικά. Μια πεταλούδα. Μια πεταλούδα. Συγγνώμη, δεν ξανακάνω αυτό.

to face you. Καλημέρα από Σοφία στο αεροδρόμιο Ακτίου. Ναι, σε καλά για τις όμορφες μουσικές σου. Άλλο και τούτο. Καλημέρα Σοφία στο αεροδρόμιο Ακτίου. Έρχεσαι, φεύγεις, μένεις ή δουλεύεις εκεί? Λύσουμε αυτή την απορία. Εμείς κάνουμε τα καλύτερα για σας.

Your Perfect Love, η Simply Red. Ό,τι και αν έχει βγάλει ο Mick Hucknall, να έχει αυτό το touch of magic. Όλη τη μουσική. Και τούτος εδώ καλός είναι. Darren Hayes, Incessible. Σας περιμένω στο 919.gr. Έλα. Καφές και 919, πάνε μαζί αυτά.

Darren Hayes, Incessible. Το θεωρώ τόσο ωραίο τραγούδι που το έχουμε τάξει τα πρωινά μας σε high rotation. Η Joss Stone θα κλείσει την πρώτη ώρα με τη Super Duper Love. Και στα δικά σας. Πάμε για δεύτερο καφέ. Yeah. Και μουσικές που δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη.

0: Αμβρακία FM.
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.